Φόρια σφυσάει στο αϊβαλί, άβρα στον κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρεις ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Έλα κι εσύ σκληρέ γαρμπή, και τι θα βρεις να πάρεις.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: για λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι και την διαφορά.
2: Κάτι έχει.
1: Περίμενε, έχει μπει και βαθιά.
2: Ω.

0: Έβαλα κρεμμυνάκι στην μέση.
1: Thank you. Το έχουμε. Yeah.

Spirito FM.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αυτήν την ώρα έως τις 10 το πρωί στην Αττική Οδό εξαιτίας εργασιών που εκτελούνται στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Τα μέτρα αφορούν το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο στο τμήμα ανάμεσα στον κόμβο 5 της Περιφερειακής Εγάλεω και τον κόμβο 6 της Λεωφόρου Φυλής. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσίασει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους ανώ των 65 ετών. Φως στα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα, αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Η ακροδεξιά παράταξη με επικεφαλή στον Ούρλιχ Ζίγμοντ κέρδισε τις εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ στη Γερμανία με 43,8% καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ, χωρίς όμως να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, και αβέβαιος παραμένει ο σχηματισμός κυβέρνησης καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί του. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Πορτοκαλόγλου και Τσαλιγοπούλου μαζί. Εδώ 2-101,3 με την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, είναι Δευτέρα σήμερα. Είμαστε στην 7η μέρα του Σεπτεμβρίου. Είμαστε μετά τη ΔΕΘ, τις εξαγγελίες, τις πρωθυπουργικές κυρίως, γιατί οι υπόλοιποι μπορεί να δίνουν, αλλά δεν έχουν το ταμείο προς το παρόν και μπορείς να δώσεις ό,τι θες. Τις πρωθυπουργικές τώρα, αυτά που είπε ο πρωθυπουργός. Λες τώρα ή να είμαι συνταξιούχος, είναι ωραία να είσαι συνταξιούχος, ή να είμαι βρέφος. Ένα από τα δύο. Η μέση ηλικία δεν μετράει εδώ. Πρέπει ή να γεννιέσαι μόλις ή να γερνάς. Δεν γίνεται και τα δύο. Γιατί αυτοί οι δύο, από ό,τι φαίνεται, είναι ευνοημένοι. Οι συνταξιούχοι και τα βρέφη. Λίγο Μπέντζαμιν Μπάτον, αν μπορούσαμε να γίνουμε, θα ήμασταν οι πιο ευνοημένοι του πράγματος. Μόνο ο Μπέντζαμιν χάρηκε. Βέβαια, ό,τι και να πεις, ό,τι και να δώσεις, όταν βγαίνεις στο δρόμο και βλέπεις, όπως είδα σήμερα το πρωί, σε πρατήριο τη βενζίνη, 2,109 στην Εθνική ανεβαίνοντας ή στο ύψος της Νέας Φιλαδελφίας, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα όταν είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα, ψάχνω την τιμή, τη διεθνή τιμή του πετρέλαιου, να πω ότι πήγε στα 200, στα 96 είναι. Όταν ξεκινούσε, το επαναλαμβάνω, όλη αυτή η ιστορία στα στενά του Ορμούς με τις βλακίες του πλανητάρχη, είχε πάει στα 130 για να περάσει τα 2 εδώ, και τώρα είναι στα 2,109, επαναλαμβάνω, η βενζίνη στα πρατήρια. Δεν ασχολείται κανείς, δεν έγινε καν θέμα στη διεθνή έκθεση, δεν έπεσε μια ερώτηση, δεν δόθηκε μια απάντηση, δεν σχολιάστηκε τίποτα. Μια κανονικότητα η πανάκριβη βενζίνη και δεν ασχολείται κανείς πραγματικά. Ό,τι και να πεις από εκεί και πέρα είναι λίγο. Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίεση 101,3.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Έκθεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε κόσμο που γιορτάζει σήμερα. Δεν είναι πολλοί, αλλά ζουν ανάμεσά μας. Κασιανοί, Κάσια, έχει διάφορα παράγωγα. Και ο Σόζον εορτάζουν σήμερα. Θα πούμε πιο αναλυτικά, θα τα δούμε πιο αναλυτικά σε λίγο.

0: Αλλά επειδή λέγαμε για τη διεθνή έκθεση και την παρουσία του Κυριάκου χθες, για το όσα έδωσε, για τη συνέντευξη τύπου που έδωσε, γιατί έδωσε και συνέντευξη τύπου, όπου οι ερωτήσεις απαντήθηκαν οι περισσότερες, αλλά στα δύσκολα απέφευγε. Μπορείς να πεις εκεί στις υποκλοπές, δηλαδή όταν έγινε ερώτηση για τις υποκλοπές, το κράτος δικαίου είπε να έχουμε το χαρτί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι έχουμε τις ίδιες παρατηρήσεις με τη Γερμανία σε ό,τι αφορά στο κράτος δικαίου και πολλές χώρες, 13, είναι πάνω από εμάς. Βέβαια είναι το ζήτημα. Πού είναι αυτές οι παρατηρήσεις, γιατί αν προσέξετε τις λεπτομέρειες, στη Γερμανία είναι για διάφορες διορθώσεις. Μπορεί να είναι οι ίδιες με εμάς οι παρατηρήσεις, αλλά είναι πολύ πιο ελαφρές, ας το πούμε, γιατί η Γερμανία έχει καθιερώσει το μη. Μην κοιτάτε που πάει τώρα με το αφεντέ, θα περάσουμε υπέροχα, γιατί η ακροδεξιά για πρώτη φορά στη Γερμανία αναλαμβάνει εξουσία σε κρατήδιο, στο Σαξονία Anhalt, και μάλιστα με 45% και μάλιστα πιθανόν με αυτοδυναμία. Δεν χρειάζεται συνασπισμός. Δηλαδή θα κυβερνήσουν μόνοι τους οι ακροδεξιοί στη Γερμανία, και όταν ακούς ακροδεξιά και Γερμανία, που πάει το μυαλό σου κατευθείαν. Οπότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα στη Γερμανία. Αλλά η Γερμανία, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον μέχρι τώρα στο κράτος δικαίου, είχε εφαρμόσει τους πυλώνες. Οι πυλώνες δούλευαν και τους έκαναν παρατηρήσεις για λεπτομέρειες, όχι για τα βασικά. Οπότε έχει σημασία και αυτό. Δεν είναι πώς το παρουσιάζεις και πώς βγάζεις ένα χαρτί και το δείχνεις, είναι τι κρύβει μέσα το χαρτί. Και τα χαρτιά γενικότερα. Απέφυγε σε πολλά να δώσει απαντήσεις ή εκνευριζόταν κιόλας όταν έπεφταν τα δύσκολα σε ό,τι αφορά στις υποκλοπές, κυρίως στο κράτος δικαίου. Τις φωτιές επίσης. Είπε ότι έχουμε ένα μηχανισμό που βελτιώνεται συνεχώς. Αλλά δεν έδωσε απάντηση γιατί καίγονται περισσότερα. Γιατί καίγονται, όντως, περισσότερα τα τελευταία χρόνια έχουν καεί. Η φετινή χρονιά δεν έχει τελειώσει βέβαια ακόμα, αλλά έχει ακόμα μέχρι να λήξει η αντιπυρική περίοδος. Τώρα καίγεται η Κόνιτσα, 7 ημέρες. Καίγονται τα δάση της Κόνιτσας και πλησιάζει η φωτιά την πόλη. Πάμε τώρα να δούμε τους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες, ή μάλλον θα τους δούμε σε λίγο, τους δούμε έτσι αναλυτικά, να τους χαρούμε.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Προς το παρόν, να δώσουμε Γιάννη Κότσιρα στο ΒΕΑΚΙ. Έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία του. Είναι sold out, αλλά έχει φροντίσει ο Δίεση για τους ακροατές του. Είναι τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας θέλουμε. Γράψτε δίπλα Κότσιρα, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
2: Νύχτισα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Το θέμα είναι ότι ο Πρωθυπουργός μας έκανε εμάς τους έντεχνους πάλι in. Γιατί αναφέρθηκε σε τραγούδι το οποίο παίζεται και εδώ στον Δίεσαι και από τον 1,3. Ελπίζω να το άκουσα από εδώ, από εμάς. Και αναφέρθηκε σε κομμάτι των στίχων που είναι του Τόκα και του Φασουλά, του Κώστα Φασουλά, και του τραγουδάνε τα δίδυμα φεγγάρια η Αλέκα Κανελίδου με τον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ποιο στίχο?
0: Είπε τον στίχο. Κάτσε τώρα, γιατί μου διαφεύγει. Το είπε για τον Τσίπρα κυρίως. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Το επικαλέστηκε. Και το πήρε μετά το κόμμα του Τσίπρα και το έκανε ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζούμε. Και έτσι το έντεχνο ήρθε λίγο με διορθώσεις στίχων, με βελτιώσεις πάνω στον τοίχο, γιατί μια βελτίωση. Και αυτό από το κόμμα Τσίπρα έγινε το έντεχνο μόδα και στην πολιτική. Γιατί δεν πήρε ένα ρέμο που είναι και στα πάνω του στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζει και συναυλία μαζί με τον Μεγαλέξανδρο, όπου είδα τον έχει εντάξει μέσα στο σκηνικό το Μεγαλέξανδρο, το άγαλμα. Να λειτουργήσει έτσι, δηλαδή να πάρει ρέμο, να είναι και πιο update, να μην μπλέκουμε κι εμείς τώρα με τα πολιτικά. Γιατί ο Ρέμος το έχει πει, θα μπορούσε να πάρει ένα στίχο για το Σαμαρά. Γιατί νομίζω ότι ο μεγάλος φόβος του Πρωθυπουργού είναι ο Σαμαράς, δεν είναι η αντιπολίτευση. Ο Σαμαράς πετάχτηκε κατευθείαν όταν αναφέρθηκε σε εκείνον και έκανε και βιντεάκι, παρακαλώ, Αντώνη Σαμαράς, πρόχειρα. Γιατί δεν έχει φτιάξει και τα πράγματα από πίσω. Σου λέει τώρα βγάλε με, είπε στον Τζιούτσια. Και να έπαιρνε του Ρέμου, τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουν για μένα, ένα καιρό λοιπόν για να λογαριαστούμε. Και να ήταν πολύ ωραίο πάνω στο Σαμαρά. Να μην μπλέκουμε κι εμεί και κάθομαι τώρα και κάνουμε αναλύσει πάνω στα δίδυμα φεγγάρια και δεν ξέρουμε τι άλλο θα χρησιμοποιήσουν από το playlist μα.
2: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δεν ανέλησα και τους εορτάζοντες. Δεν πειράζει. Μετά.

0: Μελωδίεση 101,3.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 8 Σεπτεμβρίου. Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Άλσους Δημήτρης Κινδύς.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
7: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πώς ένα ζευγάρι έχει ξεχάσει τα βασικά, γιατί ξέρετε τώρα στη μόδα, είναι τα ζευγάρια που έχουν δύο εισοδήματα και δεν έχουν παιδιά. Αυτά λένε ότι περνάνε καλά, γιατί είτε έχουν φύγει τα παιδιά από το σπίτι, είτε για διάφορους λόγους είναι μόνοι τους τέλος πάντων, και δουλεύουν και οι δύο και έχουν δύο εισοδήματα τα οποία τα αξιοποιούν για ταξίδια και τα λοιπά και δίνουν σημασία στα βασικά της ζωής, στο νόημα της ζωής, δηλαδή πώς να περάσουν καλά. Δεν είναι πολλά αυτά τα ζευγάρια, απλά λένε ότι είναι της μοδός τώρα και μάλιστα τους έχουν και ονομασία Dinks. Dinks που είναι dual income, no kids, κάτι τέτοιο. Διπλό εισόδημα, όχι παιδιά. Εδώ Διέσαι 101,3 με την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα. Σαν σήμερα έχουμε το... Πεθαίνει ο Αρτέμης ο Μάτσας. Ο Αρτέμης ο Μάτσας, ο οποίος έδειχνε πολύ στις ελληνικές ταινίες και μάλιστα παρότι ο ίδιος είτε ο κομμουνιστής, παρακαλώ, τον είχαν καταχαιριάσει. Δηλαδή, ο κόσμος στον δρόμο, έχοντας τις μνήμες της κατοχής από τους διάφορους ταγματασφαλίτες και κουκουλοφόρους που κάποιοι πάνε να τους δικαιώσουν κιόλας τώρα, τον είχε πλακώσει στο ξύλο τον Αρτέμη Μάτσα, ακριβώς λόγω του κινηματογραφικού ρόλου του. Και ο άνθρωπος ήταν του κομμουνισμού. Πεθαίνει λοιπόν σας σήμερα. Χρόνια πολλά στους Μάτσες. Γενικώς υπάρχουν, ζουν ανάμεσά μας. Σήμερα είναι και η μέρα του σεισμού του 1999, του πολύ νεκρού. Σαν σήμερα έγινε, από την Πάρνηθα. Έχει και άλλα, θα τα δούμε μετά. Προς το παρόν να πάμε να δούμε τα εορταστικά που τα περάσαμε έτσι πολύ γρήγορα προηγουμένως, αλλά έχουν και αυτά την αξία τους, γιατί σήμερα είναι Οσίων Λουκά και Πέτρου του Ευλαβούς και Ιωάννου Επισκόπου, είναι Οσίας Κασιανής, η Κασιανή, η Κάση, το Τροπάριο, το γνωστό, επιτυχία, και είναι και προστάτητα της νήσου Κάσου. Και τη γιορτάζω σήμερα, έχει τα γνωστά τα πανηγύρια. Νομίζω πέρασαν προχθές που να τα είχαν, αλλά σήμερα τη βλέπω να τριαμβεύει η Κασιανή στο εορτολόγιο. Και είναι και ο Σόζον επίσης.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και ο Νησιφόρος, να μην τον ξεχάσω, γιορτάζει και ο Νησιφόρος σήμερα. Έχουν και τις ιστορίες τους, αλλά θα τις δούμε αργότερα, γιατί έχουν και αυτές το ενδιαφέρον τους. Ιδίως η ιστορία της Κασιανής και του Θεοφύλου που την απέρριψε στο τέλος την Κασιανή και πήρε τη Θοδώρα.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους άνοδος Εθνικής πριν από την Αχαρνών, έξοδος Αθηνών Κορίνθου μετά το Χαϊδάρι, τα πρωινά κλασικά.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Νατάσα Μποφίλιου, το μέτρημα. Έχουμε και προσκλήσεις. Στην καλημέρα μας και στον Άκη. Έχουμε προσκλήσεις για την Νατάσα Μποφίλιου, γιατί εμφανίζεται τώρα. Η πρώτη συναυλία της είναι την Παρασκευή στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, 18 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε 5 διπλές για αυτή την εμφάνιση. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο. Εδώ δεν θέλουμε το mail σας, γράψτε δίπλα Νατάσα, Μποφίλιο, ό,τι θέλετε, και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα, υπενθυμίζουμε, κοστίζει 34 λεπτά. Είχαμε και μια έκρηξη ηφαιστείου, τώρα εντάξει, έχουμε πολλές εκρήξεις, δεν είναι ζήτημα, αλλά όταν μιλάμε για αυτό το ηφαίστειο, έχει και ένα story πολύ δυνατό πίσω του και κάπως φοβίζει το πράγμα, γιατί είναι αυτό το περίφημο Κρακατόα που είναι στην Ινδονησία, η Άβα κάπου εκεί, δεν τα ξέρω κιόλας τα μέρη, δεν μπορώ να σας τα περιγράψω, αλλά υποθέτω μέσα στην πυκνή βλάστηση είναι το ηφαίστειο. Εξεράγει. Ανέβηκε σε 15-16 χιλιόμετρα πάνω η στάχτη. Εμποδίζει αεροπλάνα να αποκοιωθούν, να προσγειωθούν. Έκλεισαν 6 αεροδρόμια και αυτό μεταβάλλεται συνεχώς, γιατί αλλάζει πορεία ο καπνός. Οπότε επικαιροποιούνται και οι ακυρώσεις πτήσεων. Αλλά αυτό είναι το ελάχιστο, γιατί το Κρακατόα έχει μια πολύ δυνατή ιστορία πίσω. Τώρα λένε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά είχαμε τη μεγάλη έκρηξη το 1883. Αυτό βρήκε να ξυπνήσει τώρα το Κρακατόα, που ήταν το γεγονός της εποχής, για να καταλάβετε, η έκρηξη του ηφαιστείου τότε ακούστηκε μέχρι την Αυστραλία. Οι αβορίγινες την άκουσαν και στη Νέα Ζηλανδία και τα λοιπά. Σε 3.500 χιλιόμετρα απόσταση ακούστηκε δηλαδή τότε η έκρηξη του Κρακατόα και δημιούργησε και πολλά φαινόμενα παγκοσμίως, όπως το να μην φαίνεται ο ήλιος από τις στάχτες. Μάλιστα λέγεται, ο θρύλος λέει, ότι ακόμα και αυτός ο περίφημος πίνακας του Μίγχο, πίνακας Κραυγή, αυτό το κόκκινο που έχει πίσω είναι ακριβώς η αποτύπωση αυτού του ορίζοντα που έβλεπαν τότε οι άνθρωποι, δηλαδή του κόκκινου ορίζοντα λόγω του καπνού. Μπορεί να ήταν το μεγάλο κακό, αλλά λένε ότι χάρισε απίστευτα ηλιοβασιλέματα το Κρακατόα, ελπίζουμε όχι ξανά.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, Νέα Φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Είχαν φύγει τότε από το ηφαίστειο, για να καταλάβετε, από μέσα πετάχτηκαν. Λιθοβολισμός μεγάλος, 21 κυβικά χιλιόμετρα βράχων.

0: 2-101,3 με την καλημέρα μας και πάλι και καλή εβδομάδα. Ιδιαίτερη προσοχή στα άγρια ζώα που πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές. Γιατί και η Αλεπού μπορεί να έχει αυτή τη φατσούλα την περίεργη, την πολύ αγαπησιάρικη και να θες να τη χαϊδέψεις, αλλά έχει τον κίνδυνό της γιατί είναι άγρια τα ζώα αυτά. Δεν είναι ήμερα, δεν είναι το γατί. Είναι Αλεπού. Και έχει πρόσφατα περιστατικά που αλεπούδες επιτέθηκαν, δάγκωσαν, ακριβώς γιατί οι άνθρωποι τις πλησίασαν πάρα πολύ και τις πλησίασαν σε βαθμό που οι αλεπούδες θεωρούσαν ότι αποτελούσαν κίνδυνο. Και αυτό έγινε στη Λάρισα, στον Αγιόκαμπο. Είχαμε δύο περιστατικά με αποτέλεσμα ο ΕΟΔΗ να βγάλει ανακοίνωση ότι προσοχή, μην τις ταΐζετε, γιατί ξεπερνάνε το φυσικό τους φόβο για τον άνθρωπο, μπαίνουν στις πόλεις, διεκδικούν ζωτικό χώρο και δημιουργούν και κινδύνους. Και επειδή αυξάνεται η παρουσία αλεπούδων στον αστικό ιστό, αυξάνονται και επιθέσεις στους ανθρώπους. Επομένως, θέλει μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Δεν είναι pet δηλαδή αλεπού, είναι ένα άγριο ζώο που προσπαθεί να κατακτήσει ζωτικό χώρο, να φάει, να μπορέσει μέσα σε αυτές τις συνθήκες και κυρίως στην Αττική. Βλέπετε τι έχει μείνει γύρω-γύρω, τίποτα σχεδόν σε πράσινο. Κάτι δείγματα, σαν θεματικό πάρκο έχει γίνει το πράσινο στην Αττική. Επομένως, και τα άγρια ζώα ψάχνουν επιπλέον χώρο και ψάχνουν τρόπο να επιζήσουν. Αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν τα πλησιάζουμε και όταν θεωρούμε εμείς ότι δεν είναι άγρια ζώα, ότι είναι pet, αλλά είναι άγρια ζώα. Πάμε για ειδήσεις. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου σε λίγο. Με την Κατρακύλα θα πάμε προς τα εκεί, με Νεφέλη Φασούλη και ωραία στην Τάντο. Να πούμε ότι η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Hall 1, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, για να γνωρίσει από κοντά την ομάδα της Νόβα, να ανακαλύψει μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει και να κερδίσεις και μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Οπότε το χάσεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το πρωί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο, στο τμήμα ανάμεσα στον κόμβο 5 της Περιφερειακής Εγάλεω και τον κόμβο 6 της Λεωφόρου Φυλής εξαιτίας εργασιών. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε στις 5 παρα 5 το πρωί στα Πατήσια. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν 55χρονο ενώ έβγαινε από την οικία του. Οι δράστες στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ακροδεξιά παράταξη με επικεφαλή στον Ούριχ Ζίχμουτ κέρδισε τις εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ στη Γερμανία με 43,8%, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ, χωρίς όμως να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Αβέβαιος παραμένει ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί του. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στην Αττική στους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Αυτό είναι το ιδανικό τραγούδι για Δευτέρα πρωί. Χωρίς καφέ. Αν δεν έχεις πιει καφέ ακόμα, είναι ότι πρέπει. Δεν θέλεις κανέναν, δεν θέλεις τίποτα. Με την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Και για να το πάρουμε και πολιτικά, γιατί βλέπετε τώρα περάσαμε στην εποχή των αφιερώσεων. Και αφιερώνει ένα τραγούδι στον άλλον, και μάλιστα είναι έντεχνα. Είναι του είδους μας και μπορούμε να τα χειριστούμε και διαχειριστούμε. Και όλο και αυτό είναι καλό. Δεν αφιέρωσε Ρέμο, αφιέρωσε δίδυμα Φεγγάρια, Μητροπάνο και Κανελίδου στον Τσίπρα. Αλλά μπορούσε αυτό να το αφιερώσει, ας πούμε, ο Αντώνης στον Κυριάκο, με πολύ αγάπη. Δεν θέλω να μιλάς, δεν θέλω να κοιτάς, δεν θέλω να σε ξέρω, δεν θέλω να μ' αγαπάς. Με αυτό το στυλ το μπλαζέ, δικό σας από εδώ και πέρα, δεν θέλω να το κουράσω άλλο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Κατά τα άλλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η διεθνής έκθεση είναι το γεγονός των ημερών, βέβαια. Αλλά ένα από τα δραματικά γεγονότα των ημερών είναι και ο θάνατος δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Σε κάτι που δεν ήταν στο πλαίσιο της αποστολής τους, σε κάτι άλλο, σε κάτι εμπορικό, σε ένα σοου στην Τανάγρα, σοου ετήσιο εδώ και χρόνια που πραγματοποιείται και είχε αυτή την τραγική κατάληξη αυτή τη φορά.
2: Σε ένα διάφορο πάρτι, στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Και επειδή ξέρετε τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης πλέον, επιλέξτε απλώς σύστημα από την Ιζωμάτ Θερμοσύσταμ. Έχει 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση. Έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Και όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύσταμ έχουν δεκαετή εγγύηση και ένα τεχνικό συνεργείο εξειδικευμένο που τρέχει συνεχώς και είναι στη διάθεσή σας πάντα.

0: Αυτό δεν πρέπει να υποθεί ποτέ, αυτό το χαλάλι στη ζωή που ζω. Αν δεν είναι καλή ζωή, αν είναι καλή, χαλάλι. Είδαμε τα μέτρα του Πρωθυπουργού, τα ακούσαμε. Ευνοούνται κυρίως βρέφοι και παππούδες. Και γιαγιάδες βεβαίως, συνταξιούχοι και βρέφοι με τον κουμπαρά. Γιατί τώρα θα έχεις τη δυνατότητα να βάζεις κάτι, αν έχεις τη δυνατότητα βέβαια να βάζεις κάτι στην άκρη, θα σου βάζει και το κράτος το αντίστοιχο μέχρι 100 ευρώ από ό,τι κατάλαβα το μήνα. Και όταν μεγαλώσει το παιδί θα έχει λεφτά να κάνει τη ζωάρα του. Και να πληρώσει και τα νίκια, αν περάσει και φοιτητής ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά θα είναι, λένε, ένας κουμπαράς. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση πάλι για μείωση του ΦΠΑ σε διάφορα προϊόντα, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι η έκταση της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνει ότι μόλις το 20% της μείωσης του ΦΠΑ περνάει στις τιμές. Υπάρχει όμως μια άλλη ανάγνωση από αυτή την έκταση της Τράπεζας της Ελλάδας που χρησιμοποιείται στοχευμένα και χειριστικά, μπορείς να πεις, κατά τον Θανάση Κουκάκη στο D-News, που γράφει ότι αυτή η έκταση της Τράπεζας της Ελλάδος δεν έχει μόνο αυτή την ανάγνωση, έχει και άλλες αναγνώσεις. Και η ίδια έκθεση, λέει η κυβέρνηση, ότι θα ωφελούσε επίσης μια μείωση του ΦΠΑ, θα ωφελούσε όλους, ακόμα και όσους έχουν υψηλά εισοδήματα και τους τουρίστες. Γιατί τους βάζουμε στο στόχαστρο, τους τουρίστες? Γιατί δείχνουμε έτσι συνεχώς τους τουρίστες? Γιατί σου λένε μείωσε και το φόρο στα καύσιμα και λέει μα θα υποφεληθούν οι τουρίστες. Άμα το ακούσει ένας τουρίστας αυτό, δεν νομίζω να είναι και τόσο ικανοποιημένος. Γιατί είδα και τουρίστες που διαμαρτύρονται και για τα διόδια και τα λοιπά στα βίντεο όταν έρχονται στη χώρα μας. Αλλά ας τα αφήσουμε στην άκρη αυτό. Η συγκεκριμένη λοιπόν έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας λέει ότι μια μόνιμη μείωση του ΦΠΑ μπορεί να οδηγήσει σε αισθητά μεγαλύτερη μετακύληση στις τελικές τιμές, η οποία βραχυπρόθεσμα μπορεί να είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη μιας προσωρινής μείωσης. Άρα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και στοχευμένα, η μείωση του ΦΠΑ, ακόμη και βάσει της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδας, η μείωση των φόρων έχει αντίκρισμα. Αλλά καθοριστικός παράγοντας είναι ο βαθμός ανταγωνισμού στην αγορά. Για να έχει αντίκρισμα, πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός, να μην υπάρχουν καρτέλ. Όπως δεν υπάρχουν εδώ.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Άρα γιατί δεν την εφαρμόζουμε? Καρτέλ δεν έχουμε, όλα λειτουργούν υπέροχα στην αγορά. Θα αποδώσει.

0: Και βλέπεις ότι λέγαμε για τα διόδια που έχουν γίνει θέμα και από τους τουρίστες, το κόστος των διοδίων, δηλαδή το πόσο πληρώνουμε και πόσο μας βγαίνουν από την τσέπη και κάθε πότε και πόσο σταματάμε για να τα βγάλουμε από την τσέπη, από την κάρτα. Έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα για την Εγνατία Οδό. Η Εγνατία Οδός ήταν η χιλιομετρική χρέωση όσο τον είχε το δημόσιο γιατί την πήρε έτοιμη. Ο παραχωρησιούχος, σχεδόν έτοιμη, είχε κατασκευαστεί. Δεν κατασκεύαζε, δεν είχε κόστος κατασκευής δηλαδή. Ήταν περίπου 3 λεπτά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Όταν το επάρατο δημόσιο την είχε, ήταν 3 λεπτά. Όταν την πήρε ο παραχωρησιούχος, ανέβηκε αρχικά στα 4 λεπτά του ευρώ το χιλιόμετρο, πλησιάζει τώρα στα 5 λεπτά. Το 28, σύμφωνα με το gocar.gr, θα είναι στα 8 λεπτά. Δηλαδή θα έχει σχεδόν τριπλασιαστεί το κόστος χρήσης της Αττικής Οδού. Και συνολικά, από Ιγουμενίτσα μέχρι εκεί, που σαν το κάνεις όλο έτσι πάνω, ρε παιδί μου, στη Μεγάλη Χαρά, σαν τη Route 66 θα είναι Εγνατία Οδός, θα την κάνεις όλη με τη μοτοσυκλέτα, ας πούμε. Θες, όνειρο ζωής. Ήτανε όσο την είχε το κράτος, 24,45, σήμερα είναι 30,45, το 28 αναμένεται να φτάσει, αυτή η απόσταση να την κάνεις, 52,20. Παρακαλώ. Δηλαδή, σε 3 χρόνια υπάρχει μια συνολική αύξηση 113,5%. Και όπως είπε, εκπρόσωπος των εργαζομένων δεν έχει και απαλλαγές για ανέργους. Πριν με τη δημόσια διαχείριση είχε. Τώρα δεν έχει για ανέργους με καρτούλα. Να τη δείχνουν, θα πληρώνουν κανονικότατα. Έχουν αφαιρέσει και απαλλαγές δηλαδή. Αν σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι όπου το WiFi δεν πιάνει απλά, δεν συνεργάζεται. Που σου έχει τύχει, τώρα υπάρχει το Nova More. Ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ την πρώτη και όλα σήμερα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Οπότε μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Σας έχουμε και Γιάννη Κότσιρα στο ΒΕΑΚΙΟ. 5 διπλές για την πρώτη συναυλία των Σολτάου. Το έχει φροντίσει ο Δίεση για τους ακροατές του. 14 Σεπτεμβρίου. Δίεση, κενό όνομα, δεπώνυμο και το μέλη σας, Κότσιρας, και αποστολή στο 54301.

Ο Αύγουστος με τον Αλκίνο εδώ από The Sing Concert. Πολύ ωραία ερμηνεία με την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κάτσε να δούμε και ποιος εορτάζει. Μην αφήνουμε τα βασικά, δηλαδή τα κεράσματα τα σημερινά. Καλά, δεν είναι και πολύ, γιατί είναι. Θα σου πω το στο πω του έναν τώρα. Η Κασιανή. Κάπου ζει ανάμεσά μας. Σκεφτείτε, τη βρείτε κάπου και σε υποκοριστικό. Μπορεί Κάση, μπορεί κάτι άλλο, οπότε μην το χάσετε. Ο Νησιφόρος, όσο εορτάζει σήμερα, λίγη και καλή δηλαδή, γιατί είναι ο Σίας Κασιανής της μοναχής και ποιήτριας. Πολυήχο και προστάτηδος της Νήσου Κάσου, τη γιορτάζουν στην Κάσο, την έχουν πολύ ψηλά. Και μάλιστα το story λέει ότι ο Θεόφιλος, ο Αυτοκράτορ, ο Βυζαντινός, θαμπόθηκε από την ομορφιά της Κασιανής και θέλησε να δοκιμάσει την ευφυΐα της. Και τη ρώτησε.

Το καλό το όνομα το έχει η καθολική σήμερα η εκκλησία. Έχει τη Ρεγκίνα που προστατεύει τις Βοσκοπούλες, παρακαλώ. Καθολικό εορτολόγιο. Σας έχουμε και να δάσει από φίλους στο Θέατρο Βράχων. 5 διπλές για την πρώτη συναυλία της είναι στις 18 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό όνομα τεπώνυμο, γράψτε δίπλα Μποφίλιου ή Νατάσα, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
9: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
10: Πάμε.
9: Τετράδια.
10: Ναι.
9: Παγούρι.
10: Ναι.
9: Gaming gadgets.
10: Πώς.
9: Popcorn, σινεμά.
10: Τι.
9: Και παγωτό.
10: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
11: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος

0: Προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολεία, Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με Μανώλη Λιδάκη επιστρέψαμε. Πολύ σημαντική φωνή, πρόωρα χαμένος, το DS 101,3. Καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα. Αρχίζει και επιστρέφει η περίφημη κανονικότητα στους δρόμους. Δεν έχουν ανοίξει το σχολείο ακόμα. 11 ανοίγουν, Παρασκευή αγιασμός, φύγανε και από Δευτέρα κανονικά. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε θέματα, έχουμε και στην άνοδο και στην κάθοδο.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Επίσης, αν σήμερα ήταν ο μεγάλος σεισμός 5,9 στην Αθήνα, ποιος δεν το θυμάται, πόσους το έζησαν και το έχουν περάσει και τα χρόνια πια. Ο σεισμός της Πάρνηθας δηλαδή, που είχε και θύματα 143 νεκρούς και φάνηκαν και οι αυθαιρεσίες πόσο μπορεί να κοστίσουν σε εργοστάσια που δούλευαν εργαζόμενοι και έχασαν τη ζωή τους. Τι άλλο έχουμε? Και ο Γιώργος Γερολυμάτος έγινε γενέθλια σήμερα. Και ο Γιώργος Γερολυμάτος ήταν και ωραίος στην εμφάνιση και γυμνασμένος και αθλητής. Δεν ξέρω πού έχει πάει τώρα, γιατί δεν τον βλέπουμε συχνά. Δηλαδή, εκπρόσωπος του λαϊκού, κυρίως δεκαετία του 80-90, κάπου εκεί. Ήταν και ο πρώτος, στο πώς σας δώσω ένα tip, ήταν ο πρώτος άνδρας που φωτογραφήθηκε ημίγυμνο στο Playboy, παρακαλώ. Και με την μπούγκλα του μαζί.
1: Όταν ακούτε

0: Σωκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
1: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω, δεν βρίσκει δρόμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Ιουλία Καραπατάκη, εδώ 101,3. Αυτόν το σταθμό ακούτε. Καλημερίζουμε. Καλή εβδομάδα. Επειδή λέγαμε προηγουμένως πότε ανοίγουν τα σχολεία, που ανοίγουν στις 11. Ουσιαστικά όμως από την επόμενη Δευτέρα. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει στην Κίνα. Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία σε εμάς και πώς άνοιξαν τα σχολεία στην Κίνα. Γιατί άνοιξαν τα σχολεία και στην Κίνα. Ξεκίνησε η σεζόν. Και βλέπω φωτογραφία σήμερα με παιδάκια να πηγαίνουν στο σχολείο και να τα συνοδεύει ρομπότ, ο οποίος ονομάζεται φίλος στο προάβλιο. Σε περιμένει το παιδάκι δηλαδή στην είσοδο του σχολείου και το παίρνει να το πάει στην τάξη. Αυτός είναι ο φίλος στο προάβλιο, ένας φίλος ρομπότ, ο οποίος μάλιστα η εταιρεία που τον κατασκεύασε, κινέζικη βεβαίως, λέει ότι μπορεί να κάνει και συζητήσεις με τα παιδιά και να απαντήσει και στις ερωτήσεις τους. Αν μπορεί να τα διαβάζει και στο σπίτι, ακόμα καλύτερα. Αλλά είναι λίγο δυστοπικό όλο αυτό, ένα ρομπότ να περιμένει τα παιδιά για να τα συνοδεύσει και μάλιστα να είναι ο φίλος στο προάβλιο, δηλαδή ο φίλος τους να είναι ένα ρομπότ. Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Κινέζοι είναι πολύ μπροστά σε θέματα τεχνολογίας εδώ και καιρό. Είναι ηγέτιδα δύναμη δηλαδή και το δείχνουν κάθε στιγμή, με κάθε τρόπο. Δεν ξέρω πόσο αυτό είναι ωφέλιμο. Ίσως εμείς θα είμαστε και παλαιότερες γενναίες και οι νέοι να το βλέπουν διαφορετικά και όντως αυτό να είναι το μέλλον και να μοιάζει σε εμάς δυστοπικό. Είναι μεγάλη κουβέντα, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε ακόμα όλο αυτό που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης. Μάλλον να μην μιλήσουμε για αυτά. Αυτά είναι πλέον τα έχουμε εμπεδώσει, τα ξέρουμε. Το ζήτημα είναι τα συστήματα θερμομόνωσης και κυρίως τα συστήματα Isomat Thermosystem, που είναι 5, που έχει εταιρεία 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση. Τα έχει αναπτύξει αυτά τα συστήματα, καλύπτει ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Άρα συζητάμε πλέον πιο από τα 5 και έχουν και δεκαετή εγγύηση και ένα εμπειρότατο τεχνικό προσωπικό, τεχνική υποστήριξη, το τμήμα δηλαδή, που θα είναι κάθε στιγμή στο πλάι σας. Ειδήσεις σε λίγο, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 9, θα πάμε με τη Βασιλική. Έρχεται.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη Σαξονία Anhalt με 43,8%, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Αβέβαιος παραμένει ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί του. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το πρωί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο τμήμα ανάμεσα στην Περιφερειακή Εγάλεο και στη Λεωφόρο Φυλής εξαιτίας εργασιών. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μία 13χρονη, η οποία εντοπίστηκε σε πρασιά ξενοδοχείου στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδαρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ανήλικη να έπεσε από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Ο Αλκίνος που έρχεται και αυτό στο Λυκαβητό, θα έχουμε και γι' αυτόν προσκλήσεις εδώ στον DS 101,3. Καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στην Κασιανή, χρόνια πολλά στον Ανισφόρο. Γιορτάζει και ο Σόζον μαζί τους, χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Σήμερα είναι και Διεθνή ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Ακούγεται έτσι πολύ, πολύ ουδέτερο και πολύ να το ξεπεράσεις και να πας σε άλλα. Όμως είναι η γιορτή της Ιντερπόλ. Γιορτάζουμε την Ιντερπόλ σήμερα και έχουμε και εμείς μια συμμετοχή σε αυτό. Γιατί στο κατάλογο των διεθνή των καταζητουμένων έχουμε 12 δικούς μας που τους καταζητούν, τους καταζητεί δηλαδή η Ιντερπόλ και τους θέλουμε πίσω. 12 δικοί μας μεταξύ αυτών, από ό,τι βλέπω, ο πιο γνωστός, γιατί τους άλλους δεν τους ξέρω, είναι λίγο άγνωστοι. Είναι ο Παλαιοκώστας, τον οποίο αναζητούμε ακόμα, αυτή η θρηλυκή μορφή. Και τον αναζητούμε και δίθνος, μας τον βρούμε κάπου έξω. Αλλά μπορεί να είναι αυτός, μπορεί να μένει και δίπλα στη Γαδά και να μην τον έχουν πάρει είδηση. Υπάρχει και μια τέτοια πιθανότητα, το λέω να ψάξουν.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Εδώ Δίες 101,3. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία, τη χρηστική και χρήσιμη, γιατί αναρωτηθήκαμε πριν με αφορμή τα γενέθλια του Γιώργου Γερολυμάτου του Αϊδού, τι να κάνει σήμερα. Και μας λένε ότι είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Καλλιθέας, αντιδήμαρχος πολιτισμού, παρακαλώ. Και ευχαριστούμε πολύ που λύσαμε την απορία, και την Τίνα και τη Φανή που μας απάντησαν σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα τώρα, γιατί ξέρετε το μπιφ είναι μεταξύ, δεν θέλω να το βαρύνω πολύ, θα το δούμε πιο ανάλαφρα. Υπάρχει ένα ζήτημα μεταξύ του Κυριάκου και του Αντώνη. Εκείνη κόντρα, δεν είναι με την αντιπολίτευση. Εκεί ζορίζεται ο Κυριάκος και εκεί βαράει ο Αντώνης. Γιατί είπε ο Κυριάκος χθες στη Διεθνή Έκθεση, στη συνέντευξη τύπου, ότι πήρε το χαμηλότερο ποσοστό, πήγε να το χτυπήσει τον Αντώνη. Ο Κυριάκος πάνω στο ποσοστό που πήρε στις εκλογές όταν ηγεμόνευε, όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι πήρε ούτε 19% τότε και είναι το χαμηλότερο ποσοστό. Πήγε να το ρίξει, δηλαδή. Γράφει σήμερα όμως τα νέα, οι στήλοι αντιρρήσεις γράφουν ότι οι ψήφοι λένε την αλήθεια. Ο Σαμαράς με 18,85 το 12 πήρε 1.192.103 ψήφους και ο Μητσοτάκης με 28,31 στις ευρωεκλογές του 24 πήρε μόλις 1.125.000 ψήφους, 510. Δηλαδή ότι σε απόλυτο αριθμό ψήφων το χαμηλότερο ποσοστό το έχει πάρει ο Κυριάκος. Αυτό ο Σαμαράς δεν το απάντησε, δεν το χτύπησε, δεν έδωσε απάντηση άμεση, την έδωσαν τα νέα σήμερα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Ο πιο ωραίος είναι ο άλλος, ο Καραμαλής Σεραφίνας, στα βιβλία, στη λογοτεχνία.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης, δύο νέα παιδιά. Σημαντικές προσωπικότητες. Αν θέλετε, αν το ψάξετε λίγο, δείτε τι μας είπαν γράφοντας αυτό το τραγούδι. Στην ηχογράφησή τους στο στούντιο, τι είπαν στο DS 101,3, στα social media του σταθμού θα τα βρείτε. Βλέπω και την παραλιακή στο ρεύμα προς Κλειφάδα. Έχει πρόβλημα από το Φλίσβο μέχρι και τον Άλυμο περίπου. Δεν γνωρίζω το λόγο, απλώς το καταγράφουμε. Και κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τρέχουν στην επαρχία να καλύψουν τις ανάγκες. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που πραγματικά είναι για να ντρέπεσαι. Η μία είναι μιας μητέρας με την τετράχρονη κόρη της στα Χανιά, στο Δήμο Αποκορώνου, που έμενε σε σκηνή μαζί με την τετράχρονη κόρη της, γιατί δεν έβρισκε να νοικιάσει, δεν έβρισκε σπίτι να μείνει. Και έμενε μαζί με το παιδί μας στη σκηνή. Και, πώς το λένε, επενεύει, παρενεύει ο Δήμος εκεί και ο Δήμαρχος και ανέβαζε και ένα post και είπε θα το κανονίσουμε και θα μείνει, θα παροχωρήσουμε δωμάτιο και το δέχτηκε, λένε, εκπαιδευτικό στην Ακανική Κίνη στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Σαν σειρά του Ρώμα έχουμε γίνει. Επίσης, η δεύτερη περίπτωση είναι κάπου στο Ιόνιο, σε κάποιο νησί, όπου και πάλι ο εκπαιδευτικός δεν έβρισκε να μείνει και παρενέβησαν και πάλι οι τοπικές αρχές. Και μια τρίτη περίπτωση, όπου σε μια ανάλογη κατάσταση παρενέβη ιδιώτης και είπε δεν θα τον νοικιάσω, δεν θα το δώσω σε νοικιαστές, θα το δώσω στον εκπαιδευτικό να μείνει το σπίτι που νοικιάζω και δεν με νοιάζει να βγάλω παραπάνω χρήματα, μου ερκούν τα ευχαριστώ του εκπαιδευτικού και του κόσμου. Ναι, αλλά δεν πρέπει κάπως αλλιώς να γίνεται το πράγμα. Έτσι πρέπει να ψάχνουν κάθε φορά οι εκπαιδευτικοί που πάνε να μορφώσουν παιδιά, πάνε να συμβάλλουν στην εκπαίδευσή τους, να ψάχνουν μέσα στα τουριστικά καταλήματα, μήπως υπάρχει κάποιο διαθέσιμο να μείνουν για να δουλέψουν και να προσφέρουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχουμε θέατρο Βράχωνα, Τάσα Μποφίλιου, 5 διπλές για την πρώτη συναυλία, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Δίεση και όνομα τεπώνυμο, γράψτε δίπλα ή Νατάσα Μποφίλιου ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Διαφημίσεις σε λίγο, επιστρέφουμε.

0: της διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος, καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νίκος Πορτοκαλούγλου, καλημερίζουμε και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ. DS 101,3. Αυτά δεν μπορώ να χειριστώ εγώ εύκολα, γιατί θέλουν μια μεγάλη κουβέντα την οποία δεν έχουμε και το χρόνο να την κάνουμε. Γιατί σου λέει ότι υπάρχει μια τάση τώρα, όταν πηγαίνεις στο πρώτο ραντεβού, να μην μπλένεσαι. Στο πρώτο ραντεβού, εσύ το κάνεις. Σου λέω, δεν είναι κάτι καινούριο, μην κάνεις τον έκπληκτο. Και είναι μόδα πλέον. Γιατί σου λέει ότι αν δεν μπλένεσαι, λειτουργούν οι φερομόνες, πώς τα λένε αυτά, και κάνεις τον άλλον ή την άλλη, μάλλον την άλλη, γιατί νομίζω είναι πιο πολύ ανδρικό το φαινόμενο, να σε θέλει πολύ. Να θέλει από το πρώτο ραντεβού να ολοκληρώσετε. Οπότε όλη αυτή η απλησιά μεταφράζεται σε μόδα και σε πρέπει. Και αυτό ονομάζεται, είναι νέα τάση σου λέει στο dating, και ονομάζεται, θα σας πω τώρα, pheromone maxing. Έτσι, να το ξέρετε, δεν είναι βρωμιά, δεν είναι απλησιά, είναι pheromone maxing και φοριέται πολύ. Οπότε φαντάσου τι ερωτικό κλίμα δημιουργείται μέσα στα λεωφορεία καλοκαιριάτικα. Αλλά δεν το νιώθεις εσύ εκείνη την ώρα. Όταν σου λένε ότι έγινε μόδα, το νιώθεις όμως.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Θέση 101,3.
0: Μόλις σηκωθεί το χέρι να πιάσει χειρολαβή, κατευθείαν ο ερωτισμός απλώνεται παντού. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα. Αν κολλάει το Wi-Fi, αν δεν πηγαίνει καλά μια μέρα, αν υπάρχει το Nova More, ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova.gr για περισσότερα.

0: Εδώ Διέσαι 101,3. Περιμένουμε και μια αποχώρηση, δεν ξέρω αν θα είναι μόνιμη, άμεση δεν είναι πάντως του καλοκαιριού, γιατί ζούμε στις μεγάλες ακόμη θερμοκρασίες, ζούμε και με τους κινδύνους στο αέρα, γιατί σήμερα φυσάει, είναι στο 4 η Αττική, το 5 είναι το ανώτατο, δεν είναι ακραίες οι συνθήκες, αλλά είναι πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιές. Έβλεπε και τη φωτιά που πήρε χθες στην Δροσοπηγή, εδώ από πάνω πηγαίνοντας για τα διόδια για να βγεις από την Αθήνα. Η Δροσοπηγή που έχει καεί το 21 και έβλεπες να καίγονται τα χόρτα, δεν έχει μείνει τίποτα, και να ξανακαίγονται τα κούτσουρα που είχαν πρωτοκαεί το 21. Σβήστηκε η φωτιά, παρενέβησαν καναντέρ και αεροσκάφη κτλ. Παραμένουν επικίνδυνες πάντως οι συνθήκες, αυτό να κρατήσουμε, και σήμερα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί φαίνεται ότι το φθινόπωρο θα έρθει από την επόμενη εβδομάδα, με το που θα ανοίγουν τα σχολεία δηλαδή. Και όταν λέμε φθινόπωρο, κάποιες βροχές, κάποια φαινόμενα μετά το Σαββατοκύριακο κατά Αρναούτογλου, και όχι τίποτα ακόμα σίγουρο, γιατί είναι λίγο μακρινή η πρόγνωση, πρόβλεψη. Αλλά από τη Δευτέρα πέφτει κάτω από τους 30 η θερμοκρασία, θα πάει κάπου στους 29.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
0: Και δεν ότι καίγονται τα καμένα, είναι όταν καούν δεν ξαναβγαίνει τίποτα. Αυτό είναι το κακό. Έχουμε Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκι, ο 5 διπλές για την πρώτη sold out συναυλία του. Δίεση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας, και αποστολή στο 54301.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και έχουμε και τη μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα που δεν έχει σβήσει, που θεωρείται πολύ δύσκολη φωτιά, που δεν παίρνει χώρο στα δελτία και στα έντυπα και στα social, αλλά είναι μια τεράστια φωτιά που καίει για 8η ημέρα, παρακαλώ, εκεί πάνω στα πυκνά δάση της Κόνιτσας και πλησιάζει το φαράγγι του ΑΟΟΥ και πλησιάζει και την πόλη της Κόνιτσας. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αλλά πλέον μιλάμε για το ποια συστήματα θα χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε τα ωφέλη. Και αυτά τα συστήματα είναι 5 και τα έχει όλα η Zomat Thermosystem. 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. 10 χρόνια εγγύηση και ένα πολύ έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο και τεχνική υποστήριξη για πάντα στο πλευρό σας.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μαρίνα Σπανού και η Ικαρία της, εδώ 101,3. Έχουμε και καλά νέα σε ό,τι αφορά στο μέτωπο της παχυσαρκίας, όχι των υπέρβαρων. Οι υπέρβαροι είναι αυτοί που έχουν κάποια κιλάκια έτσι λίγο παραπάνω, αλλά στο μέτωπο της παχυσαρκίας τα πηγαίνουμε πολύ καλά, πολύ θετικά, γιατί είμαστε πρώτοι-τελευταίοι. Εμείς και οι Ιταλοί είμαστε πρώτοι-τελευταίοι στη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους παχύσαρκους και είναι καλό αυτό. Σε υπέρβαρους κάτι έχουμε, κάτι γίνεται. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πρώτη σε παχύσαρκους είναι η Μάλτα. Που είναι ένα νησί μεσογειακό που δεν το περιμένεις και μετά είναι η Λιθουανία και μετά είναι η Φιλανδία. Δεν έχω δει εγώ έτσι παχύσαρκο Φιλανδών να έρχεται το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, μας στέλνουν τους άλλους τους αδύνατους. Πάντως αυτή είναι τρίτη στην Ευρώπη. Πάμε τώρα στην Nova, στο Nova More, που αλλάζει και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Είναι έξυπνο σύστημα. Αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ή επιλέγετε να καλέσετε εσείς. Το call me back υπάρχει, είναι υπηρεσία και μέσα σε ένα λεπτό σας έχουν πάρει από την Nova κατευθείαν για να λύσετε τα θέματά σας. Οπότε τώρα είναι ώρα για Nova, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Και από την Ικαρία στον Ικαριώτικο, έτσι θα τελειώσουμε. Σε ένα νησί θα μείνουμε, σε ένα νησί διαφορετικό, πολύ ενδιαφέρον νησί. Η φύση του πάνω το πράσινο, οι παραλίες του που είναι λίγο επικίνδυνες. Γιατί εκεί κόντυψα να βρει το κοκαλά μου, εγώ. Γιατί δεν το ήξερα ότι έχει πολύ επικίνδυνες παραλίες. Και έχει πνιγεί κόσμο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή δηλαδή. Και μάλιστα πήγαινε να πνιγώ και δεν φώναζε κιόλας. Από αξιοπρέπεια έλεγα δεν θα γίνω. Θα πεθάνω κύριος. Και με βγάλανε, είδαν το βλέμμα, την απόγνωση.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Οπότε με τον Ικαριώτικο σας αφήνουμε. Καλή συνέχεια. Σας λέμε ότι έχουμε και Γιάννη Κότσιρα στο ΒΕΑΚΙΟ. 5 διπλές για την πρώτη. Όχι, θα δώσουμε τώρα να τα αποφύλλει στο Θέατρο Βράχων που σας έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία 18 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο. Αποφύλλου δίπλα. Αποστολή στο 54301. Θα έχουμε και μια κουβέντα με την Ατάσα για τα 20 χρόνια μέτρημα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε φάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το ακροδεξιό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία, επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη Σαξονία Άνχαλτ με 43,8%, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Αβέβαιος παραμένει ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί του. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καλύτερη εικόνα από το πύρινο μέτωπο στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις και τα ενέργεια μέσα να επιχειρούν για να μην περάσει η φωτιά στους οικισμούς. Νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν από απόψε έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Με μια metal μπαλάντα υποδοχή στην καινούργια εβδομάδα μαζί με τις ευχές μας να φέρει πιο κοντά ό,τι επιθυμούμε πολύ, ανθρώπους θέλετε, ευκαιρίες, μοναδικές στιγμές, όλα να τα έχετε και γενικότερα να έχουμε να χαιρόμαστε, γιατί αυτό νομίζω πως είναι το πιο σημαντικό. Χαμογελάς Κωστάκης εδώ απέναντι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα εύχομαι εν γέννη. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα Αλώνη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία. 2-11-189-10-13, όπως πάντα εκεί είναι η πιο κοντινή μας επικοινωνία, και στο www.dies.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Όταν ακούτε

ξέρει. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: Δύο τραγούδια που έγιναν ένα για τις ανάγκες του Διεσίν Κόνσερτ, ενός από τα πιο ωραία Διεσίν Κόνσερτ. Θωμάς Κωνσταντίνου ήταν η αντρική φωνή που ακούσατε και ήταν και το «Καίγομαι και σιγολιώνω», για να πω ότι καίκαμε και σιγολιώσαμε το σουκού. Όσοι όσες εύχεστε καλό χειμώνα, είστε εκτός θέματος. Με συγχωρείτε κιόλας, ειδικά χθες βράδυ, αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία παρέμενε στους 33 βαθμούς Κελσίου με μια υγρασία που δεν μπορούσε να την αντέξει με τίποτα. Ο αέρας είχε κόψει και λίγο αργά μέσα στη νύχτα πήραμε, αν θέλετε, μικρή ανάσα. Από Τετάρτη θα έχουμε, σου λέει, λίγη δροσιά. Από εβδομάδα πάλι, γιατί πάνω κάτω θα πηγαίνει η θερμοκρασία, δεν θα τη γλιτώσουμε. Καλημέρα σε φίλες, φίλους οδηγούς και όσους κινήσετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα συναντήσετε καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ζεφύρη μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου. Λίγο στην άνοδο της Εθνικής από Λιωσίων έως Αχαρνό. Όταν λέω άνοδο, εννοώ ρεύμα εξόδου. Σταδίου, συγκρού ψηλά Αμαλίας Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό Σύνταγμα. Πήξιμο εικόνα στο κέντρο της Αθήνας. Ίδια εικόνα και πέριξ του λιμανιού του Πειραιά. Και αρκετοί είστε αυτή την ώρα στην παραλιακή πριν το ΕΔΕΜ και ως το Ελληνικό. Σας ζηλεύω που βλέπετε και θάλασσα. Στο μεταξύ βρέθηκα παραλία Φαλήρου για καφεδάκι χθες το απόγευμα. Κόσμος πώς μέσα στη θάλασσα. Το δικό μου το μυαλό πάντως πήγαινε σε εκείνο το καπάκι αποχέτευση στον άλυμο που θέλει χρόνια, όπως είπε και ο Δήμαρχος, για να φτιαχτεί. Και βάζουμε φορτηγό από πάνω για να μην ανοίξει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χορέψετε, χορέψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Ποια...

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More.

Φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Από εκείνα τα τραγούδια που αν μη τι άλλο σε κάνουν να χαμογελάς, και το έχουμε αυτό να κι νομίζω, Δευτέρες, αρχή εβδομάδας, γενικότερα, 7 του Σεπτέμβρη σήμερα, να το πούμε και αυτό, να έχετε και τα κινητά σας έτοιμα, σας έχουμε προσκλήσει για το Θέατρο Βράχων, το επόμενο Σάββατο θα βρεθείτε εκεί για τη Μαρίνα Σπανού, ένα κορίτσι που ξεκίνησε να τραγουδά στην Διονυσίου Αεροπαγή του και τα κατάφερε περίφημα, κατάφερε να φτιάξει το δικό της κοινό, τα δικά της τραγούδια, το δικό της κόσμο και αυτός ο κόσμος να μας αφορά όλους, όλες τις γενιές. Έχει μία δροσιά καλοκαιριού μέσα από τα τραγούδια της και μία θλίψη επίσης μαζί, γιατί αυτά δεν πάνε χωριστά. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό Σπανού, το όνομά σας απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι το συγκρότημα των Sunrise Avenue και τους ακούτε εδώ στον DS 101,3. Είχαμε και πρωθυπουργικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ εν ώψη εκλογών. Άκουγα για την επιδότηση των χρημάτων λέει, που θα βάζουν οι γονείς στην άκρη κάθε μήνα για τα παιδιά τους από τη γέννησή τους. Τώρα, ποιος γονιός είναι αυτός που του περισσεύουν 1.000 ή 2.000 ετησίως όταν ο μισθός τελειώνει εκεί στα μισά του μήνα? Είναι μια εξίσωση που δεν λύνεται από όπου και να το πιάσω. Πρέπει να το αναλάβουν οι ανώτεροι. Καλή μαθηματική αυτά. Αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Έλληνες δεν αποταμιεύουν, αλλά ότι δεν έχουν αποταμιεύσουν. Ο κατώτατος μισθός δέσμευσε να φτάσει 1.000 ευρώ σε 15 μήνες. 750 ήταν το 2011. 5% άξιζε να παίρνει κάθε χρόνο. Θα τα είχαμε φτάσει στα 1.200-1.300 τώρα, έτσι κι αλλιώς. Και δεν το λες μεγάλη πρόοδο μέχρι εκεί που έχουμε φτάσει. Και τέλος πάντων, όλα σε ορίζοντα κάποιων ετών από το σήμερα. Είχαμε διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις. Οι τρίτεκνοι επίσης διαμαρτυρήθηκαν που δεν εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους. Και είχαμε και κάποια επιδόματα τύπου Χριστουγέννων. Αν ακούσετε τους ανθρώπους, τους συνταξιούχους, το πρώτο που θα σας πούνε ότι εμείς αυτά τα επιδόματα που δεν μας δίνουν τώρα, το Χριστουγέννων κλπ., τα έχουμε πληρώσει μέσα από τις φορές μας και μας τα παρακρατούν. Αυτή είναι η δική τους άποψη και δεν έχουν άδικο οι άνθρωποι ως έναν βαθμό. Λοιπόν, αυτά τα ωραία ζήσαμε εκεί. Θα έχουμε κι άλλα να ακούσουμε σε γενικές γραμμές μέχρι τις εκλογές. Εδώ θα είμαστε.
1: Γιάμα, καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Ρένα Μόρφη 7 Σεπτεμβρίου, Υποθέατρο Παπάγου. Η Ρένα Μόρφη στο τελευταίο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

0: σου εδώ. Διέση 101,3.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Ντοσιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολεία Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους του Ελαιοχωρίου Καβάλας μετά τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση. Καλύτερη εικόνα από το πύρινο μέτωπο στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα με τις επίγειες δυνάμεις και αέρια μέσα να επιχειρούν για να μην περάσει η φωτιά στους οικισμούς. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει σε μία ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη Σαξονία Anhalt με 43,8%, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Αβέβαιος παραμένει ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί του. Νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν από απόψε έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Στο πλαίσιο μιας παρέας, νομίζω πως αυτό το τραγούδι που μίλα για νεύτερα, θα ήταν ένας προξηματάκι που σου κάνει κάποιος από την παρέα και σου λέει προχώρα, προχώρα. Καλημέρα να ευχηθώ, καλή μας εβδομάδα επίσης. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια τραγούδια, ειδικά εκείνα που δίνουν όθηση σε κάθε άνθρωπο να αφήσει κατά μέρος τη γωνίτσα ασφαλείας και να πετάξει μακριά. Σας το εύχομαι ολόψυχα και τα νεύτερα να σας πάνε επίσης όπου και όπως αξίζει πραγματικά να φτάσετε. Κώστας Εμμανουηλίδης, Εφηγαλών, είμαστε εδώ στην παρέα σας. Είναι η δεύτερη μας ώρα. Για εσάς που κινείστε με μέσα μαζικής μεταφοράς και αγαπάτε κεραμικό μοναστηρά και λέων, οφείλω να ενημερώσω ότι από σήμερα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις νυχτερινές ώρες. Ειδικότερα, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηρά και θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, διότι εκτελούνται έργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ace of Base, έτσι για να φέρνουμε
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μας έφυγε, δεν πειράζει.

0: Να είμαστε, δεν χανόμαστε. Έχουμε και ένα καινούργιο εδώ στο στούντιο, πρέπει και αυτός να μάθει. Λοιπόν, Γιάννης Χαρούλης, 3η 15 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Εκεί το αγόρι θα θριαμβεύσει, είναι το μόνο βέβαιο. Θέλω λίγο τώρα να σας ξαναπάω στα της πολιτικής, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο θέμα των εκλογών. Οπότε και αν αυτές γίνουν, κατά πάσα πιθανότητα με τη νέα χρονιά, εκεί κατά την άνοιξη το βλέπω. Και έχουν όλοι πολιτική μια όψη τύπου. Αγάπησέ με, κάνε μου ένα χάδι. Το έβλεπα και στον Πρωθυπουργό χθες, που είναι Θεσσαλονίκη. Έχει εξαφανιστεί εκείνο το δείτε με ύφος και έχει αντικατασταθεί από το ύφος πίνατ του σκύλου που υιοθέτησε εκεί το Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, αγάπησέ με. Από τα πιο ωραία πάντως που είπε, είναι μια φράση που συγκράτησα, δεν μπόρεσα να την ξεχάσω. Να φτιάξουμε επιτέλους κράτος με κανόνες και όχι με προσωπικές διαμεσολαβήσεις. Εκεί δεν ήξερα τώρα να γελάσω, να φωνάξω. Βρε Κυριάκο, 7 χρόνια γιατί δεν το φτιάξες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ήταν μία από αυτές τις φράσεις που τις κρατάς και λες, κοίταξε να δεις τι άκουσα τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα ωραία τα θεατρικά. Σας πάμε να δείτε την Ειρήνη στο Θέατρο του Λυκαβητού τη Δευτέρα που μας έρχεται. Μιλάμε για μία παράσταση που έχει ενθουσιάσει το κοινό. Νίκος Καραθάνος και Φίβος Δελβοριάς έχουν συμπράξει μαγικά. Έχει πάρα πολύ γέλιο και πολλά μηνύματα. Η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, νομίζω ότι σαρώνει ως τριγέα. Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Πάνος Παπαδόπουλος από τις καλύτερες ερμηνείες. Δίεση, γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Ειρήνη, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.

0: Ελάτε, ελάτε και εσείς στην παρέα. Λεανόρος Γουανέλη, την ακούτε μέσα από τον Δίεση 101,3. Χάρηκα με μια είδηση, γιατί πρέπει να λέμε και τα καλά και τα να αναφέρουμε. Αυτό που λέω έχει να κάνει με το γεγονός ότι γίνονται κακούργοι με τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους, οι οποίες έχουν και ένα πολύ μεγάλο, ξέρετε, ψυχολογικό κόστος για τους ίδιους, γιατί νιώθουν ότι τους έχουν ξεγελάσει, ότι έχουν μεγαλώσει, δεν μπορούν πια τέλος πάντων να χειριστούν τον εαυτό τους. Παρακολουθώ το τηλέφωνο του μπαμπά μου, που δέχεται καθημερινά περί τις 10 κλήσεις από εταιρείες με διάφορες προσφορές, τις οποίες βέβαια μπλοκάρω, προσπαθώ τις κλήσεις αυτές, αλλά έχουν φαίνεται οι άνθρωποι αυτοί πάρα πολλά νούμερα. Προχθές του έστειλαν μήνυμα από γραφείο ομορφιάς. Κάτι πάτησε, δεν το κατάλαβε, σας περιμένουμε. Λέω, ποιον περιμένουν, λέω, στα 85 τι να πάει να κάνει ο μπαμπάς, περιποίηση προσώπου. Χαίρομαι λοιπόν με αυτή την εξέλιξη αυστηροποίησης της νομοθεσίας. Το πιο ωραίο που άκουσα πάντως είναι για ανθρώπους που αντιλήφθηκαν την απάτη με τα κοσμήματα που τα τυλίγει σε αλουμινόχτο τάχα μου, γιατί υπάρχει διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι και πακετάρισαν ανταυτού τα περιτώματα γάτας. Μπράβο, όχι, ήταν πολύ ωραία ιδέα, να το πούμε. Αν είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση και να αγαπάς και τον καφέ. Είσαι δικός μου άνθρωπος. Μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ λοιπόν στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: όπως τουλάχιστον ορίζει ο καθένας τον παράδεισό του. Εδώ Δίεση 101,3 για τη γενιά Z, ενδεχομένως παράδεισος να είναι λίγη ησυχία χωρίς κινητό τηλέφωνο. Έχει ενδιαφέρον κάτι που διάβασα για τη γενιά Z στο On Wellness. Στρέφεται, σου λέει, όλο και περισσότερο σε συσκευές τηλεφώνων με το καλώδιο, όπως παλιά, σε μια προσπάθεια αποχής από τη συνεχή αλληλεπίδραση με το κινητό τηλέφωνο. Δεν συνειδητά επιστροφή στην παλιά τεχνολογία. Είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος να μιλήσεις, ένα σταθερό σημείο χωρίς να κινείσαι, χωρίς να κοιτάς μία οθόνη. Αυτά τα μαθαίνουμε από την ερευνήτρια Jess Hardley από το Edith Cowan University. Στην πρόσφατη δημοσίευσή της στο MC Journal, ένας νεαρός συμμετέχων που ξέχασε, λέει, το τηλέφωνο στο σπίτι, δεν γύρισε να το πάρει. Όλη τη μέρα όμως έβαζε το χέρι στην τσέπη και το αναζητούσε. Είναι λεγόμενη μυϊκή μνήμη. Μία άλλη συμμετέχουσα το είχε κλείσει σε ένα σιρτάρι πηγαίνοντας στη δουλειά, ώστε να μην την απασχολεί. Υπάρχει μία τάση για σωματική απόσταση από το κινητό τηλέφωνο και το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον όλο αυτό. Ετοιμαστείτε, γιατί σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, μέλος της γενιάς Z. Είναι και η Μαρίνα Σπανού. Έτσι, από τα παιδιά αυτά όμως που έχουν ένα ταλέντο να μιλούν και στις άλλες γενιές, και θα έχετε την ευκαιρία να τη χαρείτε στο Θέατρο Βράχων το ερχόμενο Σάββατο, αυτό που μας έρχεται τέλος πάντων, ώρα 9 το βράδυ. Και θέλω τις συμμετοχές σας. Διασυγγράφετε, αφήνετε ένα κενό Σπανού, το όνομά σας και το email σας. Όλο αυτό το προωθείτε στο 54301 και σας βάζω στην ατμόσφαιρα της συναυλίας, ότι μας χάρισε εδώ σε Διέσιν Κόνσερτ μια πάρα πολύ ωραία ερμηνεία σε ένα πρόβλεπτο τραγούδι.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Διέσι 101,3.

0: Αφίεση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
16: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίες. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Το πρωί είχε εκδοθεί και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Καλύτερη εικόνα και από το πύρινο μέτωπο στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα προχωρήσει σε λίγη ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αύριο στις 10 το πρωί λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη Σαξονία Anhalt με 43,8%, αλλά πέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Αβέβαιος παραμένει ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί του. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Είναι το συγκρότημα των R.E.M. και σας υποδεχόμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα μαζί με τις ευχές μας για την καινούργια εβδομάδα να υπάρχουν και να μας ακολουθούν και εσάς και εμάς και όλους μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και πώς έχει λίγο η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους για εσάς που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας. Σχετικά καλά τα βρίσκω. Λίγο κόμβος μεταμόρφωσης. Είναι κυλιοφόρος Αθηνών, βλέπω, από τον λόφο αξιωματικών μέχρι να φτάσετε εκεί στο ύψος της Εθνικής Οδού. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Εύη Γαλώνη θα είμαστε για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας.
1: Όταν ακούτε

0: Η διαμπήγε κατά λάθος ένα, πώς να το πούμε τώρα, καφενείο ναυαγισμένων της ζωής και κάπως έτσι είναι που το τραγούδι ξεκίνησε το ταξίδι του από μια χαρτοπετσέτα που άρχισε να γράφει τους πρώτους στίχους και θέλησε και αρκετό χρόνο ώστε να φτάσει μέχρι το κοινό και να το κατακτήσει. Νωρίτερα ακούσαμε τους Γιάμα. Γιάννης και Μανώλης, έτσι ένα τραγούδι που μας ταξίδεψε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Φέρει και το σωστό το τίτλο, αν θέλετε, και το πήραμε μαζί μας. Το επιστρέψαμε εκεί μέσα στις βαλίτσες μας. Ήταν όπως έπρεπε και βγήκε στον αέρα του Δίεση 101,3. Να στηρίζουμε γενικότερα τους νέους ανθρώπους. Μαρίνα Σπανού από τα νέα παιδιά, πραγματικά ταλαντούχα. Ήταν καταπληκτικό το Δίεση Concert που μας χάρισε και θα το χαρείτε αυτό το κορίτσι το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη και ώρα 9 στο Θέατρο Βράχων. Σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Να ξέρετε ότι στις αποσκευές της έχει εικόνες, ταξίδια και καλοκαίρι. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό Σπανού, το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Και επειδή είναι και περίοδος των μετακομίσεων, εν γέννη, αν έχετε μετακομίσει και δεν έχετε ίντερνετ για κάποιες μέρες ή σε ένα σημείο το WiFi δεν συνεργάζεται, έρχεται το Nova More να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο χειροσύμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όρο και προποθέσεις, nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming, gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Πού σε ρε σκυλέ?
18: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
17: Γάτα είσαι.
18: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
17: Ναι, έχει και για σένα.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
19: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 21 και 22 του Σεπτέμβρη, να ξέρετε ότι θα ξαναβρεθεί στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας και για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Μην ξεχνιόμαστε, πρέπει να κληρώσουμε και τις προσκλήσεις που σας έχουμε για το Λυκαβιτό και για την παράσταση Ειρήνη του Αριστοφάνη, όπως ακριβώς την εμπνεύστηκε ο Νίκος Καραθάνος και έγραψε τα κείμενα αλλά και τη μουσική ο Φίβος Δελιβοριάς. Έχω να σας πω ότι είναι πολύ ωραίες ερμηνείες και εξαιρετική και ερμηνεία του Νίκου Καραθάνου ως μητέρα του Αριστοφάνη. Νομίζω από τις πιο συγκινητικές στιγμές. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ειρήνη, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54300. Η παράσταση είναι τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 το βράδυ. Έχει χτυπήσει και ένα καμπανάκι, ένα ακόμη καμπανάκι στην Ευρώπη, μετά την άνοδο του ακροδεξίου κόμματος ΑΦΕΝΤΕ στο κρατήδιο της Αξονίας. Έφτασε στο 43,8%. Μιλάμε για ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Ευτυχώς δεν έχει αυτοδυναμία. Μιλάμε όμως για Ανατολική Ευρώπη, μιλάμε για μια περιοχή που αποβιομηχανοποιήθηκε ραγδαία τη δεκαετία του 90 και σύμφωνα με το Reuters οδήγησε όλο αυτό σε φυγή πολλών νέων ανθρώπων. Η αίσθηση που έχει μείνει είναι ότι η περιοχή έχει ξεχαστεί από την κεντρική κυβέρνηση και μετά από αυτό το αποτέλεσμα νομίζω θα την ξαναθυμηθούν. Τα ίδια λάθη κάνουν πάντα τα κυρίαρχα κόμματα. Η ακροδεξιά δεν κάνει τίποτε άλλο από το να κεφαλοποιεί τη δυσαρέσκεια, την ανησυχία για το μεταναστευτικό και την ανάγκη για φθηνή ενέργεια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Νίκος Μπράιαν Άνταμς, θα μας έρθει μέσα στο Δεκέμβρη εδώ στον Γκρις να τον χαρούμε. Αυτές τις ημέρες να ενημερώσω πως έκλεισε τα 83 του ο Ρότζερ Ουότερ των Pink Floyd, 55 θα γινόταν αν ζούσε η Ντολόρες Ο'Ρόρτεν και 80 ο Φρέντι Μέρκιουρι. Αυτό που ενδεχομένως δεν γνωρίζετε είναι ότι η αγαπημένη πόλη του Φρέντι Μέρκιουρι ήταν το Μοντρέ στην Ελβετία, και εκεί μπροστά από τη λίμνη της Γενέβης δεσπόζει και ένα χάλκινο άγαλμα το οποίο επισκέφθηκαν χιλιάδες θαυμαστές του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το γέμισαν με λουλούδια, με μπαλόνια, με σημειώματα, με τα πάντα όλα, ξέχαστος πραγματικά. Και για να χαροποιήσω και τον Κωστάκη, υπάρχει και άγαλμα του frontman και μπασίστα των Slayer, του Tom Araya, στην Ουκρανία. Την Τίνευ, κάπως βρήκα την πόλη. Τώρα δεν ξέρουμε βεβαίως αν αυτό που έστησε εκεί ένας θαυμαστής του συγκροτήματος έχει επιζήσει των ρωσικών βομβαρδισμών. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα, και θα ακολουθήσει, γιατί φεύγουμε εμείς τώρα, θα ακολουθήσει η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Εδώ είχαμε και τα premium care, τα ωραία από την Nova More. Από το Nova More αλλάζει και απολαμβάνουμε πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Να μην μένουμε με τις ώρες εκεί στο τηλέφωνο περιμένοντας. Nova αναγνωρίζει και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Θα μιλήσετε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερα από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova, όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα λόγω. Είμαστε στην παρέα σας. Θα είμαστε και αύριο στις 10. Καλό μεσημέρι, ευχόμαστε.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: Νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας.

0: Η φωνή πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες του Mike Oldfield στα 80's, Moonlight Shadow, το France, πολλά ακόμη, εδώ με τη μεγάλη προσωπική της επιτυχία από το 1992 και δίεση 101,3 στο μεσημέρι της Δευτέρας μας. Αυτή την εβδομάδα να ξέρετε ότι έχουμε πολλά και διάφορα που θα τα δούμε και μαζί μέχρι τις 4. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με στάση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, γιατί το βράδυ της Πέμπτης μας θα έχει ρυθμό, θα έχει διάθεση για πάρτι, για χιούμορ και πάρα πολύ τραγούδι. Εκεί θα απολαύσουμε λοιπόν το βράδυ της Πέμπτης τους Χατζηφραγκέτα. Για εσάς έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Ξεκινάτε από τώρα να τις διεκδικείτε γράφοντας δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, Χατζηφραγκέτα και το mail σας, όλα μαζί στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
4: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfit με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του

0: κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: πω ότι δεν μας αφορά. Για την Αττική δεν δείχνει ούτε βροχές, ούτε μεγάλη πτώση θερμοκρασίας, η μαγική σφαίρα, οπότε όχι, δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα να αναθαρίσουμε σοβαρά. Θα έχουμε βεβαίως αυξημένους βοριάδες, γι' αυτό και αύριο η Αττική θα βρίσκεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μια βόλτα μέχρι το Κάιρο της Αιγύπτου για το ιστορικό παζάρι, το οποίο μάλιστα χρονολογείται από το 14ο αιώνα, και μια βόλτα μουσικά στη δεκαετία του 90 και στην πρώτη δισκογραφική δουλειά του Αλκίνου Ιωαννίδη. Από εκεί η αγορά του Αλχαλίλη, από εκεί τα λόγια και η μουσική του Νίκου Ζούδιαρη. Για τον Αλκίνο Ιωαννίδη το γνωρίζετε, η συναυλία του προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου είναι από νωρίς sold out, οπότε σωστά συντονισμένες και συντονισμένοι στον Δίεση για προσκλήσεις, όπως και για τις άλλες συναυλίες, τις οποίες μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρείτε και να διαβάσετε για εκείνες στο dies.gr. Πάμε τώρα στην αγορά του κόσμου, γιατί διάβαζα πριν από λίγο για τα νέα ήθη σε αυτόν τον κόσμο και για τις νέες αγάπες επίσης. Ένα εξαιρετικά δημοφιλές κινέζικο reality show, σας το λέω, γιατί σε λίγα χρόνια θα το δούμε εδώ στην ελληνική τηλεόραση, στο οποίο μια ομάδα νέων ανθρώπων, κατεξοχήν απόφοιτη πανεπιστημίων, χωρίς όμως προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, διαγωνίζεται. Όλοι τους βλέπουν στους δέκτες τους πώς διαγωνίζεται. Περνούν διάφορες δοκιμασίες, στάδια αξιολόγησης και το μεγάλο έπαθλο, αυτό το οποίο διεκδικούν, είναι μια μόνιμη θέση εργασίας σε κορυφαία εταιρεία.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: κόκκινης διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπά.

0: Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Μειώσεις φόρων για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, νέα παρέμβαση στα τεκμήρια, αυξήσεις στις συντάξεις, επιστροφή ενοικίου, επίδομα 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους τον Δεκέμβριο του 2027, μείωση κατά 50% στις χρεώσεις για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος και νέος κύκλος του προγράμματος Σπίτι μου 3 μεταξύ των μέτρων που εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη Σαξονία Άνχλατ με 43,8%. Δεν εξασφάλισε την αυτοδυναμία. Βεβαίως παραμένει ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί του. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό, Μοναστηράκι, Κεραμικός και Ελαιώνας λόγω έργων. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Λέγεται και επιβεβαιώνεται ότι ο George Michael πέρασε από οντισιόν 11 σαξοφωνίστες μέχρι να βρει τον ακριβή μελαγχολικό ήχο εκείνον που είχε στο μυαλό του. Απέρριπτε δε τον έναν μετά τον άλλον, επειδή ο ήχος τους ακουγόταν πολύ jazz ή δεν είχε αυτό το συγκεκριμένο συνέστημα που έψαχνε, μέχρι που μπήκε στο στούντιο ο Steve Gregory, εκείνος που τελικά πέτυχε ακριβώς αυτό που είχε στο μυαλό του George Michael. Μια ακόμη ιστορία για το Careless Whisper του George Michael από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι επιστρέψαμε, δίεση στα ραδιόφωνα μεσημέρι Δευτέρας που το περνάμε παρέα και είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά τις 2. Με τις ευχές μας για το μεσημέρι, με τις ευχές μας για την εβδομάδα. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριάνταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Για ελάτε τώρα που τον ακούσαμε και φέτος απολαμβάνουμε τα έργα του και θεατρικά, να φτιάξουμε μία παρέα για αύριο το βράδυ για το Λυκαβιτόκι που θα απολαύσετε την επίσκεψη στην Ειρήνη του Αριστοφάνη. Είναι μία από τις παραστάσεις τις φετινές που ιδιαίτερως έχουν συζητηθεί σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου έχουν εμπλακεί με τη διασκευή, με το πρωτότυπο κείμενο, με τα τραγούδια, με τη μουσική ο Άγγελος Τριανταφύλου. Ο Θανάσης Αλευράς, η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, η Έμιλη Κολιανδρή και πολλοί ακόμη στους ρόλους. Και 5 διπλές προσκλήσεις από εμάς για εσάς για αύριο το βράδυ στις 9. Οπότε Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και η Ειρήνη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

92,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερή Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια. Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
2: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
1: Εσύ, ειδική αγωγή?
2: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
1: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
2: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
1: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
2: Your University, your choice.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
9: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for

0: της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αυτά η χαρά, η ανακούφιση, η εκτόνωση, όλα αυτά τα συναυλιακά μας. Σκεφτείτε πώς θα ήταν ο Σεπτέμβρης χωρίς τις συναυλίες μας. Επιστρέφεις από διακοπές, ξέρεις ότι έχεις μια ολόκληρη χρονιά μπροστά σου στην Αθήνα, στην Αθήνα όπως την άφησες, γιατί ουδείς νομίζω είχες στο μυαλό του ότι θα τη βρει κατά τη καλύτερη, κατά τη χειρότερη μπορεί, αλλά κατά τη καλύτερη δεν γίνεται. Συνεπώς επιστρέφεις, θα βρεις τα ίδια, θα το πάρεις από την αρχή, έχεις πάλι ένα μεγάλο διάστημα για να βρεις μπροστά χαρά διακοπών, άρα το πρώτο κομμάτι του Σεπτέμβρη που είναι και το πιο δύσκολο αυτό της προσαρμογής, το ντύνεις με τις συναυλίες και νιώθεις το καλοκαίρι όχι μόνο θερμοκρασιακά αλλά και με τα ωραία του στοιχεία. Έτσι έρχομαι να σας πω ότι την Νατάσα Μποφίλιο θα την απολαύσουμε 18 και 19 στο Θέατρο Βράχων και για την Νατάσα Μποφίλιο θα έχουμε εδώ προσκλήσεις. Και επίσης να σας πω ότι θα συνεχίσουμε και εμείς τώρα αυτό το μεσημέρι συναυλιακά, γιατί θα φτιάξουμε παρέα για το βράδυ της Πέμπτης στην Τεχνόπολη, εκεί που θα απολαύσουμε τους Χατζηφραγκέτα και θα τραγουδήσουμε και ωραία θα περάσουμε και θα γελάσουμε και όλα θα τα κάνουμε. Και θα παρτάρουμε. Δίεση λοιπόν ονοματεπώνυμο Χατζηφραγκέτο, οπωσδήποτε το mail σας. Αν κερδίσετε εκεί θα σας σταλούν τα εισιτήρια στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και ακούστε τώρα, έχω και ωραία απόκρουση. Τι έγινε στην πρόσφατη ολική έκλειψη ηλίου. Πήγανε, λέει, επιστήμονες από την Ισπανία να μελετήσουν πώς επηρεάζεται το εσωτερικό βιολογικό ρολόι των ζώων. Και είδαν ότι τα πρόβατα εμφάνισαν μια συμπεριφορά απόλυτης ακινησίας, αυτό που λέμε πάγωμα. Πάγωσαν λοιπόν μόλις ο ήλιος κρύφτηκε στο σημείο που βρίσκονταν, σταματώντας κάθε δραστηριότητα. Μετά ήρθαν οι κότες. Οι κότες νύσταξαν, θεώρησαν ότι βράδιασε, δεν με νοιάζει γιατί, βλέπω σκοτάδι. Νύσταξαν και άρχισαν να κατευθύνονται προς το κοτέτσι. Και ήταν και η γαϊδούρα, μία γαϊδούρα μελέτησαν μόνο, της οποίας η καρδιά άρχισε να καλπάζει, με τους παλμογράφους να καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση των καρδιακών παλμών λόγω του φόβου που της προκάλεσε αυτό το μεσημεριανό σκοτάδι.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Ρένα Μόρφη 7 Σεπτεμβρίου, Κυποθέατρο Παπάγου. Η Ρένα Μόρφη στο τελευταίο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

0: Διέση 101,3.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99.

0: Και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Μειώσεις φόρων για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, νέα παρέμβαση στα τεκμήρια, αυξήσεις της συντάξης, επιστροφή ενοικίου, επίδομα σε δημοσίους υπαλλήλους το Δεκέμβριο του 2027, μείωση κατά 50% στις χρεώσεις για υπηρεσίες κοινής ωφελίας στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος και νέος κύκλος του προγράμματος Σπίτι μου 3, μεταξύ των μέτρων που εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη Σαξονία Άνχλατ με 43,8%. Δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία. Αβέβαιος παραμένει ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί του. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Μοναστηράκη, Κεραμικός και Ελαιώνας λόγω εργασιών. Γενικά αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το πάρτι τώρα, ξέρετε, είναι προγραμματισμένο για το βράδυ του Σαββάτου στο Θέατρο Βράχων. Εκεί θα απολαύσουμε τη Μάρινα Σπανού. Θα μας πει και για το Παγκράτη και για τα άλλα και για την Ικαρία. Θα μας πάει και λίγο πιο μακριά. Αυτά για το βράδυ του Σαββάτου. Τώρα για το Παγκράτη που τραγουδήσαμε, φαίνεται ότι τα δύσκολα σε ό,τι αφορά τους σταθμούς μετρό που το εξυπηρετούν είναι πίσω. Εντάξει, και τα έργα ολοκληρώθηκαν. Τώρα από σήμερα και μέχρι και την Πέμπτη, είναι απολύτως χρηστικό, γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε. Να ξέρετε ότι οι σταθμοί του μετρό σε Μοναστηράκη, Κεραμικό και Λεώνα θα κλείνουν στις 10 παρα 20. Μην βρεθείτε εκεί και περιμένετε ή μην προγραμματίσετε διαφορετικά. Αυτά και καλό μας μεσημέρι ξανά και καλή μας εβδομάδα βεβαίως. 3 και 10, τρίτη και τελευταία κοινή μας ώρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, εδώ στο Ένεχνο Ραδιόφωνο, με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, τον Πάνο Ιγνατιάδη στον ήχο και τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδη στο μικρόφωνο.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Σπίρτο FM.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν

0: στο βάθος κήπος.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28

0: Υψόβαθμους Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθεια.

0: ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σπίρτο FM.
1: Σ' ακολουθώ

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά δεν γυρίζω αληθινά.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά θα τραβήξω αντίθετα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.